0: 让牙痛谷子的生活扎实安宁，更孕育着新的可能。
1: 不要再让谁来谋生去，中国怎么呢？再看白中国干嘛呢？不，再过一辈子，是给了那个年轻人那个，是他们把他们带到乌克兰，把他们带到乌克兰，不是我们是再过那些的。
2: Койдын әлігі мүн көлі қысаттым. 180 мүн көй, яса. Түгін төтін саттым, 35 мүн көлі қысаттым. 200 мүн көй шықты. Яқшы күрті. Бірлікті болғанда ән бейіп тұрмышымызны яқшы күн күрәп әткілі болды. Әлінің яқшы күртіне.
0: 一个月之后，麦提库尔班找回了一封离群的骆驼。一年又一年，麦提库尔班一家生存于沙漠腹地，那是牙通古兹河的安息之所。和塔里木的所有河流一样，这条平常的河流消失于大漠深处，但它的精血却生成了世外桃源。塔里木河在帕米尔高原的崇山峻岭间奔腾，为当地百姓滋养出了静谧的家园。在阿尔金山的绝望荒原中长流，为生灵开拓出了无边的旷野。在塔克拉玛干的肆虐黄沙里闯荡，为小小村庄带来了希望。沙漠从溪流到湖泊，这条巨龙将绿洲、农田、牧场串联，在大地之上描绘出了最美的画卷。塔里木河早已超越了河流本身，成为了千百年来人们与自然共处的生存信仰。